0: Denn,
1: Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ, σου δίνει. Δεν ζάμει.